0: Volcanico. Come με Jobs. Come με Jobs. Γουιμουάρο FM. Γουιμουάρο FM. Το νούμερο μερίδιο κουρεμένο στο Facebook, TikTok, Instagram, wala YouTube. Το αρανίδιε. Γκρεάκανε καμέ με καουέ μουάρο FM.
1: Κοδίνα γο καγέα. Μόνο νωρίζα καδίνα κόνα το κινήρε μου διάβα μου τούλη ρε. Κανά το κοβαραγανά. Από τα κοδεκερό να γουζάμπω νέα ρε μαγείρε είναι το τένε. Είναι ο κέδερα η βοδίτη τα γήκιν εκεί. Ο κέδερα ρε κόνα με καρό ακινιαλίρο να γουτόμερο να είναι αρε μαγείρε του σαμού. Ναι μου γάμπω ακρού έρα γουαντόρε με του σαμού αρε με αιώνα γανα κοιάμπα. Μα με νέμα βάνα τα κεβέ μου γοντάλι γητένα μου λίρι. Μα κέρα γουακάδα που τον κάντο νε τόντο αντο νε μόιντο. Να λίρι γουαίντο νο τον κάνω βοέζα γατέρια ρητένα μου γαλιού κυρία ρίκο. Είναι μα καδίνηρε ρου ατρίρι. Μα με νέμο δεν είναι νοακέρο νε μου δεν νιάρι όριο τον καρι μου ερεκέρε. Είναι τόντο αζιωμάου γυρε κοδίνα γο καγέα. Τε κουαμά.